0: Το καρινδύριακρο, είναι σωμάει αλλάς παινία σε τη Μανέλα. Μα καταν χάπον πως ένιωγλα χάτ! Παενδένει και τρόπα γλώρινα Μαργαρίτα, μα χάπον την σωμάει σαν παγδόστο. Μα είχα παγπομίναω, σαλάμα σε παγσέα. Ενδένει Στέλλα Αλβέρκα, ήσαν κατήτσι πουτς, ριγκάλτς κουρι DJ Μάικη Τζο. Αλλά καμπρέ, καμπρέ. Αλλιώ δεν είναι η Ανιάκη Στέλλα, να είναι ο καμπρά σαν γενή Νικολία, με βόγνα τα νιόγμα, είναι η Τζούτη, είναι η Μαγνούμ Σλίμπνενη. Αλλιώ! Μπόταν, είσαι DJ Μαρκή Τζοά. Ακόνη και η Κιτονούα, η Κονίγα, παρέα και μονάκο. Αλλιώ και τα λόγια. Άρα τα DJ Μάικ και Τζόπρε, είμαι ο Άγκα Greetings Free, είμαι ο Άγκα Plugging, σας ακόμα και ήταν σε Λουτσιμάνα.
1: Οκ, so, κουάν μάρον σε μη μίγνω, ακόμα λέγει Greet νόχον παμίλια δια σα, κανά αν τα μπορείλαν για, με μίγνω και κοντός λέγει XFM, ουξάκουν οι κατούχαν παμίλια δια σα Κορδούμπα, σα μόνο διραν παμίλια, ουξά τανάν τα Κορδούμπα νόχον, να μίγνω ο Σαντζέτ Ζακατρούπα, ακό σε δίνει Greet νόχον μόνο mobile sounds nga akong ipagkuyugan pre. Murag why booking diha?
0: Mingo
1: pagiro. Mingo kay July. Ako na igrito ang Arno ko walis kumobile diha sa pangdako ni Busrulan Arno ko sa EMB Pro Lights and Sounds ug sa Cooling Light and Sounds diha sa Kasili Consolacion ug sa GES Lights and Sounds diha sa Kabangahan Balhin Sugod Cebu ug sa EFA no nga ni Bus Edip Hardo, nga ulo sige siya mabindaw po XFM, sliding ko no. Maura to pre.
0: Ayan, salamat kay DJ Mark and Joe. Commercial sa tayo mga katrapo, balik pa ito ang programa. Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. It is now 5:34 in the afternoon at on time check. Kanin ka na ito ni sa Santhon Plus Coffee Mix ang kape. Kadili, gyud isog mga katrapo. Dili magkapalpitin sa ito ang dugan. Dili po mga trigger sa kuang ulcer. Say, hi, pero ano po ta? Para nami kay nga kape mga katrapa makapuwagtang gid sa to ang mga pagdigwa-digwa bitaw inana Santhon Plus Coffee Mix testing niyo kape na gamot pa
2: XFM
3: Ma, mabdos ko ma. Unsa? Mabdos ka? Wa kay matasan eh. Ma, desa ka diyo, si congressman ang amahan. Joke ra lang. Ipa-check up ti ka, ugma, ha? Ipa-check up ti ka. Ayaw!